0: ξεκινήσω κάτι αμοτουμία. Εδώ και ένα FM, ναι τώρα ακούω γουέρα μοτουμία. Να μα ουέρα μάκια μου οδε, ηρωτωσία και, να ηρωτωσία και.
1: Μοτουμία ναι μαμί, που έχω και ηρωα κουρέρα να κουρούγα μια ρωσιά ρο ροκέτη.
2: Εκεί να μας γεννά νίκη, σε άγγε κουέρι ήρθα και εγώ επαγώ.
3: Να κουέρα.
4: Μοτουμία ναι μότο γουρία αγουακά, κουρούγα μια φιασάρα, να γουδόντεκα μια
5: και. Εγώ να είναι δεμουρτιβίρα, δεμουγουρίου αφιασάρα, να δεμουτογουρία.
0: Ήταν ένα ιδουέ του εκόγκουερα μοτουμιά.
6: Όμως δεν είναι μάτι μετά νοροσίνη.
0: Τα φαρέα είναι άγω και να ροσίνη. Κουμάτι να άσαρα γνιάδα ίνια.
7: Ιού και να γαμουν όγου κρούα να μοτουμιά. Να ντάκω η ρόγη ένα ιδιούρε καγανίκη.
0: Ο και να FM. Ναι και σοκα και αμοτουμιά.
8: Νότζερε αδικαιρετία άγω και να FM. Χάχα νε χωτούρι.
0: Ο και να ροσίνη. Your morning kickstarts. Ρόρο ρουε μπαρούγερο τραχούτεκα. Τραχούτεκα. Ο και να FM. Ρουε μπατόβ. Ο και να FM. Είδα το Σιανγκούβου. Είδα το Σιανγκούβου.
9: Ότι ονειέ. Ο Αμπερόλι. Μουρατζάκεϊ.

0: έχει αντίτρεγα δια του λέκαμε ρογκουετάνο να ιδάνο.
1: Βουκένα FM. Είδα το Σιανγκούβου.
0: Σιούμε είδα το Σιανγκούβου. Μου είδω αρώ ακουργωάμα. Τζικόσα καγιούνια ορομένια. Ωρια γκουεντέτε. Ο αμυρούλι μου ρατσάκε. Γεκενόγε ακουάμα. Τα μπορεί να ακούκε ένα FM. Ρουι Μπότοπ. Good morning to you. Να καλύπου σάνα. Νίτζε τα γουρά φέρου ακριτό.
2: Ανοίγε το μπου ανα Φράνκι.
0: Ασάντι το κιου αδημο γύρι να νεγέδα το κορότο και η γκάμου δεν νιάμα ομού. Δύο μεγάλο σύνη. Ασάντι.
3: Μόγια να μου δένει μου γάτια τα γοφίρι που κάμα ούκου μα ούκου δίμα μανουάν κάνει στέγη άντοβι.
0: Ω να δύο και να μου δένει μου έγανε κάδο νίκη μου νομονο μου νομακέρια μη μου έγα ροσίνη.
4: Δε μου έγα μου να δούγκα τα έγκαϊ.
0: Εχε.
4: Ωιο άρορου έκαι είε ιόκο σούνα κοιμούντα ημισελόφου μότο κάμα πάθυνα νε τζίκαρ είε τζέγιο να μου τουρα άγκρε να μου έγω αφαϊδόνι.
0: Οκ.
4: Αν μου άτο τώρα έγα μου τι.
0: Asante sana pia wewe Mungu akulinde. Good morning to you.
5: Morning to you.
0: Yes, good morning.
5: Morning.
0: Yes.
5: It's Chef Francis.
0: Eh,
2: good morning.
5: Morning.
0: Tuide? Eh.
5: Maji.
0: Eh. Asante. Ni gado si amwanya muno makiria no agithio ni Mr. Keiro kuma kuria githurai Kimbo ni akogeithia no agithika ona no agithia ni mundu gwito ona namboga shuma ni akogeithia ri kuria mwena wa Juja githika muno my brother me ona nabukeni ga shuma na dura jira uria urenda kana ura rugama mwaka u kana dura rugama kimera giki no mundu gwito ona nabukeni ga shuma ni arugama ga kuria mwena wa Juja constituency na keshiko wa rostazio na kenya geithia shikwa San City ona kini ya kugeithia ota uguo heka odo gotu ilito tukianji ya tafarira
2: gukwiri iti atiri tukianji ya tafarira
0: weka odo oorea oorea
2: ii weka odo oorea oorea
0: wetere ile
2: maudua ati maumiri rago
0: gurani
2: kune kweka atia
0: kune kweka kune kwe kugia wara onaru ni gere
2: Niguithigana wana. Wana niri si ritru children wanona kana kenyitete njwire gakire kegucetie gakiriraga gate kumenyane ciake.
0: Yes.
2: That it.
0: Mm-hmm.
2: It's doing something.
0: Mhm.
2: Yani niguithigana wana in short.
0: I'm telling you. Have a nice day.
2: Gweka ondu oria oria ugitanyaga maumirira ngurani. Kuhune kwe kungia wara.
0: Kuhune kungia wara.
2: Kana withigana wana.
0: Kana withigana wana.
2: Yeah.
0: Bye bye.
2: Don't.
0: Have a nice day. All the best.
2: The same to you.
0: Na nigadho shia mwanya muno. Makia for making this program a big show. Tukasho kia gadho shia mwanya kuri. Kukusia mwanya kuri mudu wito Jeru Anjenga. Mudu wito Rafael and the team. Asante ni sana ntoda kutikirira ati tafarino ni yakinyanira naye muthikiriria you are our silent listener. Oh my goodness, thank you so much for the love. We want to hold the money God. We want to adikira asante sana. Wewe tikira go to follow then wa WhatsApp, then wa TikTok, then wa Facebook. Okure go the watu rumirira. Thank you and God bless you. Have a nice one. Dira to ineruru tukinuka.
6: Ni wa dongo ririe.
0: Ni
6: udongo re.
0: Nona ya toko